παιδιά, είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που παντρεύτηκαν τον λάθος άνθρωπο.

0: Ελληνική οίκο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: The first 15 minutes of Greech and Echoes is brought to you by DoubleTree by Hilton Manchester Downtown. Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
1: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου DoubleTree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
2: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host Ted Dimitriadis.

0: And with that, we conclude our Proino Musico Glico Xipnima. And again, bringing us to the forefront of yet another morning, it's the Doubletree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown Todiplo Vedro. You can hear the background music for the Voice of Orthodoxy. It's up next, the Fonitis Orthodoxias, Kathe Proike, Kathe Pobi, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodius. Let's enjoy this June 18th Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους μαθητές αυτού: «Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Κύριε», του λέει ο Ιούδας, «όχι ο Ισκαριώτης, γιατί θα φανερώσει τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο? Όποιος με αγαπάει», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε».
2: The Gospel reading is according to Saint John. The Lord said to his disciples, "He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him." Judas, not Iscariot, said to him, "Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world?" Jesus answered him, "If a man loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me."
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

πήρες κι άφησες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου, τη ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδικημένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μείνε αδειά εντελώς το κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

0: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
1: Αν είστε εστιατόριο που ψάχνει προϊόντα από την ελληνική, ιταλική ή μεσογειακή αγορά, θα πάτε στο Athena International Food, που εκτός από την λιανική έχει και την χονδρική πώληση. Εκεί θα βρείτε προϊόντα όπως η φέτα, το μανούρι, η κεφαλογραβιέρα, το κεφαλοτήρι, το κασέρι και οτιδήποτε άλλο έχετε ανάγκη. Εκτός από την λιανική, το Athena International Food κάνει και χονδρική πώληση. Θα βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Τηλέφωνο 508-942-0030. Athena International Foods. Χονδρική και λιανική για τα καλύτερα μεσογειακά προϊόντα.
2: Θέλετε να απολαμβάνετε πρώτοι τα καλύτερα κρασιά και τις μπύρες του κόσμου? Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Ball Square Fine Wine στο 716 Broadway στο Somerville, ιδιοκτήτης ο Chris Λιάνος. Ball Square Fine Wines, ξεχωριστής ποιότητας κρασιά, μπύρες και γκουρμέ φαγητά από κάθε γωνιά του πλανήτη.
3: When you're working, the hours can be really early, causing drowsiness that inhibits productivity. That's why I like to start every morning with a cup of joe by New England Coffee. New England Coffee is made from only the finest coffee beans from Africa, Central, and South America. New England Coffee offers tons of different options, covering all over the light to dark roast spectrum, so you can find that perfect sweet spot for your coffee cravings. Next time you need a wake me up, choose New England Coffee. Available at supermarkets, restaurants, and institutional dining areas near you.
4: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek...
5: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Στο πολυτελές παλάτι των Βερσαλιών υπογράφηκε η προκατακτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε και επίσημα την υπογραφή του, όπως το έπραξε και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεξκιάν στο μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, μια ενδιάμεση συμφωνία που φαίνεται να ανοίγει παράθυρο για νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Το πιο άμεσο αποτέλεσμα της συμφωνίας αφορά την αυσιπλοεία και το εμπόριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν να άρουν σταδιακά το ναυτικό αποκλεισμό, ενώ το Ιράν δεσμεύεται να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς για τουλάχιστον 60 μέρες. Σε όσους επικρίνουν τη συμφωνία με το Ιράν, επιτίθεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρώτο σχόλιο του μετά την υπογραφή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει ανόητους όσους ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με το Ιράν τη στιγμή που, όπως λέει, το χρηματιστήριο σημείωσε ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν. Οι ηγέτες του πλανήτη χαιρετίζουν την υπογραφή της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μια διαρκή ειρήνη και θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών της ενέργειας. Στη Γαλλία, ένα ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να πλησιάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. 26 νομοί της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού, ενώ το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Η γιγαντιαία γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen πρόκειται να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2030, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Όλιβερ Μπλούμε κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Στην Ελλάδα, με εντολή του επικεφαλής της αρχής, θα διενεργηθεί μια πολυεπίπεδη και εκτενής έρευνα και θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες από το ένα άκρο της Ελλάδας μέχρι το άλλο. Σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων από τη δυτική όψη του μνημείου. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,98% και στις 51.492,55 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,15 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Blue Jays παίζουν σήμερα στη 1:35 οι Red Sox και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 75 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με κατατόπους βροχές, στους 79 αύριο με κατατόπους διαστήματα συννεφιάς και ηλιοφάνειας και στους 76 το Σάββατο με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
2: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
3: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis. In remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
4: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη, τηλέφωνο 617-212-8343. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-8343 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.

0: secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343, 12 Points Wealth Management.
1: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

0: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
1: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis from Edgewood Travel, and it's time to go away. Small businesses fuel the economy, and our travel agency in Walpole is ready. Call us now more than ever, and forget the internet. Call us at 508-668-2636. Again, 508-668-2636. Edgewood Travel, we make travel easy, and we've got your back. Bon voyage!
2: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, πάρτι, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
3: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with the mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
4: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
5: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
4: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Abbon Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
6: Well, it hasn't even yet. It's starting to drizzle outside, so I think this song might be appropriate. Θέμω, αντί για βροχή. Pizza Papadopoulos, it's becoming a favorite, putting into the rotation quite a bit.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Good morning, Kalimera Stamati.
4: Καλημέρα. Είναι 18 Ιουνίου σήμερα. Λίγο συννεφιά, λίγη βροχούλα, γύρω στους 80 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στην Βοστόνη μας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την υπογραφή που έβαλε ο πρόεδρος Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια δείπνου με τους G7, τις 7 μεγαλύτερες χώρες του κόσμου και με χειροκροτήματα από τους παγκόσμιους ηγέτες. Επίσης, ο πρόεδρος του Ιράν υπέγραψε το ίδιο μνημόνιο στην Τεχεράνη. Έτσι, το ιρανικό πετρέλαιο διασχίζει ξανά το στενό του Ορμούζ. Η βενζίνη φαίνεται να πέφτει κάτω από τα 4 δολάρια. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αν συνέχιζε θα ήταν οικονομική καταστροφή. Οι αναλυτές προσπαθούν να αποφασίσουν ποιος κέρδισε στις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία των 14 σημείων που βγήκε στη δημοσιότητα αναφέρει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, δεσμεύει ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποχρεούνται να συνεισφέρουν. Προς το παρόν, η σταθερότητα είναι αυτή που κέρδισε και το Ιράν εξακολουθεί να είναι ένας παίκτης και ένας πιθανός αντίπαλος και στο μέλλον. Στο Ισραήλ, οι όροι της εκεχηρίας αφήνουν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου αντιμέτωπο με εσωτερική κρίση, πολιτική, και ο Λίβανος πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο της χώρας του από την Χετζμπολάχ. Η ειρήνη και οι συμφωνίες σταματούν τον πόλεμο, σταματούν τα πυρά, αλλά πολλές φορές αργούν να σταματήσουν τις πραγματικές αιτίες που ξεκίνησαν οι πόλεμοι. Στην Ουκρανία να πάμε, όπου η Ουκρανία συνεχίζει να δίνει τα δικά της μηνύματα. Χτύπησε διυλιστήριο της Μόσχας σε μια μεγάλη επίθεση στην ρωσική πρωτεύουσα, καθώς δεκάδες ουκρανικά drones προσγειώθηκαν στη Μόσχα, ως το Κίεβο χαρακτήρισε ως επίδειξη των αυξανόμενων δυνατοτήτων του που θα πρέπει να αναγκάσουν τη Ρωσία να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Στην Ευρώπη να πάμε, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χτες ένα αυστηρά διατυπωμένο ψήφισμα εναντίον της Τουρκίας, καταδικάζοντας αυτό που χαρακτήρισε ως συνεχείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου και επίσης επικρίνοντας το ναυτικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποίησε επίσης ότι η Τουρκία κινδυνεύει να χάσει μια στρατηγική ευκαιρία που συνδέεται με την ανανεωμένη δυναμική διεύρεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικαλούμενη αυτό που χαρακτήρισαν συνεχόμενη δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην Τουρκία. Το ψήφισμα ζήτησε την εξέταση στοχευμένων μέτρων συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων εναντίον των Τούρκων αξιωματούχων. Στα ελληνικά νέα να πάμε, όπου οι εργασίες αποκατάστασης στο δυτικό αέτομα του Παρθενώνα ολοκληρώθηκαν, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι έφυγαν και οι τελευταίες σκαλοσιές από την εξωτερική πρόσωψη. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η δυτική πρόσωψη του Παρθενώνα παρουσιάζεται τώρα στην πιο ολοκληρωμένη δυνατή μορφή της για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια. Επίσης στην Αθήνα η αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ξεκίνησε πλήρη έρευνα στα γραφεία χώρο ταξίας της χώρας μετά από πρόσφατες αποκαλύψεις για διαφθορά σε διάφορες υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για το πολεδημιακό σχεδιασμό και την αδειοδότηση κατασκευών στην περιοχή της Αθήνας. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε με 12-0 ομόφωνα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 3,5%. 9 από τους 18 αξιωματούχους βλέπουν τώρα αύξηση των επιτοκίων στο τέλος του έτους. Ο νέος πρόεδρος, Kevin Walsh, ο οποίος υποσχέθηκε αλλαγή καθεστώτος, μείωσε με δήλωσή του σε μια σύντομη εκδοχή που απέρριψε όλες τις προβλέψεις για μελλοντική πορεία. Η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα επιταχύνει τη σταθερότητα των τιμών. Αυτό είπε και οι μετοχές έπεσαν, καθώς οι δηλώσεις δείχνουν ότι θα ανεβούν τα επιτόκια. Έτσι, στο κλείσιμο της Τετάρτης είχαμε τον Dow Jones κάτω περίπου 500 μονάδες, 1%. Το S&P και το Nasdaq επίσης υποχώρησαν πάνω από 1%. Το δολάριο ανέβηκε, όπως επίσης υποχώρησε και ο χρυσός, μετά, όπως είπαμε, τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του WARS, του καινούριου Προέδρου, ότι η σταθερότητα τιμών είναι το κυριότερο. Αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο όλα δείχνουν ότι θα έχουμε θετική έναρξη, καθώς το Dow Jones θα ξεκινήσει με 0,5% πάνω. Το Nasdaq φαίνεται να ξεκινάει αρκετά ψηλά, 1,7% πάνω. Ο κύριος λόγος έχει να κάνει με την εταιρεία Intel, η οποία αυτή σηκώνει όλο το Nasdaq, καθώς είπε ότι θα κάνει συμφωνία με την εταιρεία Apple και θα γίνει μια μεγάλη συμφωνία για την παραγωγή των τσιπιών, τα τσιπάκια. Στα αθλητικά μας νέα να πάμε, Μουντιάλ. Η πρώτη μέρα στο παγκόσμιο κύπελο ολοκληρώθηκε, όλες οι ομάδες έπαιξαν. Γίναμε μάρτυρες χθες της απογοήτευσης του Ρονάλντο. Ήταν ο μόνος από τους μεγάλους αστέρες ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ο Κέιν, ο Εμπάπε, ο Χάλαντ, ο Μέση όλοι σκόραραν και έδωσαν τη νίκη στις ομάδες τους. Η Πορτογαλία έφτασε στο 1-1 με το Κονγκό, καθώς πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ο Ρονάλντο πρέπει να κάτσει στον πάγκο και δεν είναι θέμα να βάζει αυτός γκολ, αλλά να βάζει η ομάδα του. Στο πιο όμορφο μάτς μέχρι στιγμής ήταν αυτό της Αγγλίας με την Κροατία. Η Αγγλία νίκησε 4-2 σε ένα εκπληκτικό μάτς που είχε φάσεις και πανέμορφο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Τα άλλα δύο παιχνίδια, η Γκάνα νίκησε τον Παναμά 1-0 την τελευταία στιγμή στο 95. Η Κολομβία νίκησε εύκολα το Ουζεμπικιστάν με 3-1. Σήμερα συνεχίζουν τα μάτσα. Έχουμε Τσεχία με Νότια Αφρική. Δεν το λες και μάτσε υπερδυνάμεων αυτό. Έχει την Ελβετία με την Βοσνία που θα είναι ενδιαφέρον. Ο Καναδάς με το Κατάρ. Ενώ για μένα το πιο ενδιαφέρον μάτς είναι το τελευταίο στις 9 το βράδυ, Μεξικό με τη Νότια Κορέα. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί την στρογγυλή θεά στο χορτάρι. Οι Red Sox έχασαν ξανά 3-0, ήτανε χάλια στην επίθεσή τους, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο της σεζόν, 13 παιχνίδια κάτω από το 500. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά από τους πιστούς μας αγγελιοδότες και φυσικά το Γιώργο Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
1: Hi, I'm Billy Galatis.
2: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
3: Hi, I'm Nick Markopoulos.
4: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
5: Make sure to tune into the Benchwarmers Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
6: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!

0: Μένει στο Νιούτον και με καταγωγή, παρέα με τη Χέλεν Χρήστο από την Κύπρο και από την Κρήτη. Να σας ευχηθούμε να τα εκατοστήσετε, να είστε γερός και ό,τι πραγματικά επιθυμείτε το καλύτερο σήμερα για αυτή την φοβερή μέρα.
1: Song request, enjoy it with Voskopoulos.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 5η 18 Ιουνίου, με πολύ ωραία συντροφιά σήμερα, τον κύριο Γιώργο Ντάνη. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το οποίο περιμέναμε μήνες ολόκληρους, ακούγαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο να μας μιλάει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία, κοντά στη συμφωνία, συμφωνία, συμφωνία δεν κάναμε. Τελικά έγινε η συμφωνία.
2: Κάτι έγινε.
1: Η συμφωνία επετεύχθη και με τα καλά και τα κακά. Διαβάζουμε από το πρωί, ακούμε αναλυτές να σχολιάζουν για το τι σημαίνει αυτή η συμφωνία, αν είναι θετική. Το θετικό είναι ότι επήλθε η ειρήνη σε αυτό το κομμάτι προς το παρόν. Από εκεί και πέρα θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
3: Καλημέρα Νικολέτα, καλημέρα Θεόδωρε.
2: Γεια σου Γιώργο.
3: Πολύ χαίρομαι που είμαστε εδώ πέρα όλοι μαζί. I'm so glad that we have time to talk. Sometimes we all want to talk to with people, but we're not together. But anyway, I think the anything better than what was in before or the shooting and the bombing is better than that, and especially the opening of the maritime to bring things more
2: the Straits of Hormuz
3: economically level in some ways, at least back to normal again. The Strait of Hormuz is so important. We don't know what the memorandum is saying or what is the details of it, but I guess it's better than nothing.
2: Yeah, it is. Listen, before
1: λοιπόν,
2: we continue, να δούμε τι γίνεται.
1: Επειδή είμαστε στην κορυφή της ώρας, 10 ακριβώς, και θα ενημερώσουμε πολύ γρήγορα τους ακροατές μας για το τι ωραίο έχουμε τις επόμενες μέρες, και θα επανέλθουμε μετά εδώ στην ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι, θα τα δούμε όλα. Θα μιλήσουμε για πολιτική, για οικονομία, για ποδόσφαιρο, όλα εδώ. Λοιπόν, ξεκινάει σήμερα το φεστιβάλ στο Cambridge. Πρώτη μέρα σήμερα, 5 η ώρα το απόγευμα, Giro Night, και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, αύριο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα έχουμε ζωντανή μουσική, πολύ ωραίο φαγητό, και είναι πολύ σημαντική φετινή γιορτή για το Cambridge, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια για το φεστιβάλ. Πολλά συγχαρητήρια, καλή αρχή να ευχηθούμε και να πάνε όλα κατευχήν. Το φεστιβάλ στον Άγιο Σπυρίδωνα είναι διήμερο, τρίμερο με συγχωρείτε, 19, 20 και 21. 19 αύριο ξεκινά το φεστιβάλ, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Πολύ ωραίο φαγητό, κέφι, χορός, και ετοιμάζεστε με το καλό, καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. 11 και 12 Ιουλίου, διήμερο το φεστιβάλ στο Ipswich, γιορτάζουμε 100 χρόνια παράδοσης εκεί στην έξοδο 29 του Route 128. Θα βγείτε και θα πάτε να χορέψετε, το Λύκειο Ελληνίδων θα βρίσκεται εκεί, ζωντανή μουσική από την Ένωση και ωραίο, ωραίο γλέντι. Κάτι καινούριο στο Mansfield, μία μέρα ελληνικού φεστιβάλ στον Άγιο Γρηγόριο το Σάββατο 1η Αυγούστου. 1η Αυγούστου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ, καινούριο και πολύ πολύ ωραίο. Πηγαίνετε να λάβετε την ωραία αυτή εμπειρία και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. 3 Οκτωβρίου έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, το λέμε και θα το ξαναλέμε. Σπεύσατε να κλείσετε το εισιτήριό σας, pre-registration is now live, για να απολαύσετε τον εξαιρετικό αυτό καλλιτέχνη που έρχεται για πρώτη φορά εδώ στην πόλη μας. 17 Οκτωβρίου πάμε πολύ μακριά, The Annual Dinner Dance by the Longanico Society, $85 μόλις το εισιτήριο κατά άτομο. Λοιπόν, αυτά τα ωραία και τα σημαντικά, τα είπα εντάχει, θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Επαναλαμβάνω, σήμερα πρώτη μέρα για το φεστιβάλ στο Cambridge, στην καρδιά του Cambridge, λοιπόν, στην Εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: That's it. All right, we're going to play a song and we'll be back with some συζήτηση. Don't go anywhere.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα ανατολική ώρα και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροατίες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Έγινε χθες βράδυ η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τον κύριο Τραμπ στο χρυσοπίκυλτο παλάτι Ελιζέ, ενώ ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν το υπέγραψε στο γραφείο του στην Ταχεράνη. Οι συνομιλίες βέβαια των δύο πλευρών για τις λεπτομέρειες των 14 σημείων συνεχίζονται στο Πακιστάν και στο Κατάρ. Πιθανότητα ανεμοστρόβιλου απόψε στην Βοστόνη, δυτικά και βόρεια της Βοστόνης, μέχρι τις 7 η ώρα απόψε. Κατά τα άλλα θα έχουμε πλημμύρες, καταιγίδες και πλημμύρες απόψε. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με μια ποικιλία από τραγούδια της δεκαετίας του 80 με διάφορους καλλιτέχνες.

Και συνεχίζει ο Γιάννης Οπουλόπουλος σε μια ωραία σύνδεση του Νιάρχου και του Σεστίγου Θάνου Σοβού. Γι' αυτό σου λέω σβήσε το φως.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελεδόντες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα συνεχίσουμε με 45 άρια από το Jukebox της Music Box, της εταιρείας Music Box, με διάφορους καλλιτέχνες. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Άρχισε σήμερα το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge. Περάστε απόψε μέχρι τις 9, γύρω night, αύριο Παρασκευή και Σάββατο 11 με 10 και την Κυριακή 11 με 8 με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκά, αυθεντικά σπιτίσια φαγητά βέβαια, λουκουμάδες και όλα τα γλυκά της φιλοπτώχου. Διασκέδαση Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με την ορχήστρα Αθήνια του Γιώργου Καρατζά και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες. Περάστε 14 Magazine Street στο Cambridge.

Και συνεχίζουμε με τραγούδια από τη δεκαετία του 80. Μια ωραία λαϊκή επιτυχία του Αίμνηστου Στράτου.

0: Ναι, η Λίτσα Διαμάντη που από μικρή τραγουδούσε και ήθελε να τη χτυπάνε παλαμάκια.
1: Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Εμείς οι δυο πάμε πακέτο. Καταλαβαίνω.
0: Να ακούσουμε και τον αντίπα.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες καλά, καλά,

Μάλιστα. Μερικά από τα υπέροχα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Πέντε και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την Ανατολική Μασαχουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι.

σε θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το Τόμα. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Διασκεδάστε στο The Sphina Restaurant.

Sua casa, Pem de Uradi, me do Yoga Minari. Και στο Μόσχο FM Wine, στο Σάμαβιλ, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Μόσχο FM Wines, 716 Broadway, στο Σάμαβιλ. Προτιμάτε πάντα τους αγγελόντες μας. Άρχισε, επαναλαμβάνω, σήμερα το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ. Περάστε μέχρι τις 9 απόψε, έχουν γύρω night και τα υπόλοιπα σπιτίσα φαγητά. Αύριο, Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας οι γεννήσεις στη χώρα κατά το έτος 2025 μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2024. Στα παγκόσμια νέα έγινε η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τον Τραμπ στο χρυσοπίκλητο παλάτι Ελισέ χθες βράδυ, ενώ ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν το υπέγραψε στο γραφείο του στην Τεχεράνη. Οι συνομιλίες των δύο πλευρών για τις λεπτομέρειες των 14 σημείων συνεχίζονται στο Πακιστάν και στο Κατάρ. Στον κλειό του κάστονα ξανά η Ευρώπη. Στην Αμερική μας, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν πολλά ερωτηματικά για τον κύριο Τραμπ και το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Πιθανότητα ανεμοστρόβιλου δυτικά και βόρεια της Βοστόνης. Απόψε στη Βοστόνη μέχρι τις 7 η ώρα. Τοπικές καταιγίδες απόψε με πλημμύρες και περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή, μερική συννεφιά με 80 βαθμούς, χωρίς υγρασία και λακάδα με 80 το Σάββατο. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα. Και συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 62 και το 63. Απόψε, το πρώτο σύνδεση του Κώστα Γιαννίδη σε στίχους Στέλιου Χριστοφίδη, που πήρε το πρώτο βραβείο από το Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 62. Ερμηνεύει η Κέντι Μπελίντα, οι αλυσίδες.

Το δεύτερο, σύνθεση του Κώστα Κλάβα, σε στίχους Αλέξη Αλεξόπουλο από το 63, Άσπρα Πανιά, ερμηνεύει ο Δημήτρης Μπαξεβανάκης.

Και το τρίτο, σύνθεση του Αλέκου Γεωργιάδη σε στίχους Κώστα Μάνεση από το 63, από την ταινία «Η Αδικημένη» του Γιώργου Παπακώστα. «Μάτια γαλάζια ακρογιάλια», λέει η Κρυσταού.

6 παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέτη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνίτου φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, σε εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, λαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Χθες βράδυ στο μέρος της εκπομπής μου με τα δημοτικά τραγούδια είχα τραγούδια της Σάμου και της Ικαρίας που είναι γειτονικά χωριά, νησιά. Και όταν καθάρισα λίγο το γραφείο μου στο σπίτι βρήκα μία νότα που είχα εκεί από καιρό για το δίσκο του Νίκου Παταβούκα και της Μαρίας Αγιεοπούλου. Λοιπόν, έχει και ο Παταβούκας γράψει ένα τραγούδι για κάποια σαμιώτησα, προφανώς τη Μαρία του. Θα τα ακούσουμε. Έχει και ένα για την Πάτμο. Και τα λέμε σιγά σιγά.

0: Και έχει ένα άλλο εδώ νησί, λειψωτίνες στο χορό, λέει. Δηλαδή, κορίτσια από τους λειψούς και μου κίνησε την περιέργεια. Ξέχασα τον χάρτη της Ελλάδας. Τον βρήκα χθες βράδυ στην εγκυκλοπαίδεια. Η λειψή είναι μάλλον μικρά βραχώνησα, 12, στα Δωδεκάνησα μέσα, νότια της Σάμου και βόρεια της Λέρου. Να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να γράψει και να πει.
1: Λειψούς μικρόν εισακεί μες στα Δωδεκάνησα, τέτοιο γλέντιστη...
0: Για τις λειψωτίνες, στο χορό.

0: Να ακούσουμε κι άλλο ένα.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Μάτια μου, θαλασσινά.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την αναλογική μας ακουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περιχώρα, και νότια μέχρι το Μπόλτον και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Andover, το Waltham, το Quincy και τη συνοική αποστόνηση του Austin Brighton. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάουτ του Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε 45 άρια από το jukebox της εταιρείας Music Box. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek συνεχίζει τις πωλήσεις στο Amazon και όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Στο Μπαρσελόνα ολοκληρώθηκε το έργο τοποθέτησης δύο μαρμάρινων οροστατών στις κενές θέσεις του δυτικού γαλατώματος που υπήρχαν εκεί 220 χρόνια από τότε που ο Εγκλέδος Ελγίνος αφαίρεσε τα γάματα που τώρα εκθέτονται στο Βρετανικό Μουσείο. Το έργο πήρε 15 χρόνια και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας πανηγυρίζει σήμερα την αφαίρεση της γιαντιαίας καλωσιάς. Μάλιστα. Οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το έτος 2025 ανήλθαν σε 65.000, 33.000 αγόρια και 32.000 κορίτσια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σε σύγκριση με 68.000 το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 2.873 γεννήσεις, μείον δηλαδή 4,2%, με αύξηση γεννήσεων στις ηλικίες των 40 με 49 ετών και μείωση στις νεαρές ηλικίες των 25 με 34 ετών. Στα παγκόσμια νέα, μετά από τους χθεσινούς πανηγυρισμούς του Πρόεδρου Τραμπ ενώπιον των G7, έγινε η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τον Τραμπ στο χρυσοπίκλητο Παλάτι Ελισέ χθες βράδυ, ενώ ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσχιάν το υπέγραψε στο γραφείο του στην Τεχεράνη. Η αυριανή τελετή υπογραφή στο Μπούργκενσταγκ της Ελβετίας ακυρώνεται βέβαια. Οι συνομιλίες των δύο πλευρών για τις λεπτομέρειες των 14 σημείων συνεχίζονται στο Πακιστάν και στο Κατάρ με ορίζοντα 60 μέρες. Παραπέρα, το αμφιλεγόμενο σχέδιο της οικογένειας Τραμπ για ανάπτυξη πολυτελούς θερέτρου στην Αλβανική Ριβιέρα σκιάζει τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και την γενικότερη διερεύνηση στα διεύρυνση, συγγνώμη, στα Δυτικά Βαλκάνια. Στον κλειό του Κάσονα, ξανά η Ευρώπη, ο θερμικός στόλος φέρνει σαραντάρια και τροπικές νύχτες σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία. Στην Αμερική μας, στην Ουάσιγκτον, οι δημοκρατικοί ηγέτες στο Κογκρέσο και μερικοί ρεπουμπλικάνοι έχουν πολλά ερωτηματικά για τον κύριο Τραμπ και το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Ιδιωτικό αεροπλάνο με πιλότο και 5 επιβάτες έπεσε χθες σε εθνική οδό στο Τέξας και έπιασε φωτιά, έτρεξαν μερικοί οδηγοί αυτοκινήτων και τράβηξαν έξω 5, ένα άτομο πέθανε. Δασική φωτιά στην πολιτεία Ουάσιγκτον ανάγκασε περίπου 1500 άτομα να εκενώσουν τα σπίτια τους, 15 από αυτά κάηκαν. Μετά από τον θάνατο ενός αστυνομικού της οχέας Μασαχουσέτης τον περασμένο μήνα, αν θυμάστε, από έναν μεθυσμένο οδηγό που μπήκε στην λάθος κατεύθυνση του δρόμου 1 στο Λίνφιλντ, εγκαταστάθηκαν πάνω από 400 κάμερες σε εισάριθμα σημεία σε όλη την πολιτεία που στέλνουν τώρα προληπτικά σήματα και έχουν ήδη ακυρώσει 15 πιθανά περιστατικά. Πιθανότητα ανεμοστρόβιλου απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη μέχρι τις 7 η ώρα, δυτικά και βόρεια της Βοστόνης. Τοπικές καταιγίδες απόψε με πλημμύρες και περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή μερική συννεφιά με 80 βαθμούς χωρίς υγρασία και λιακάδα με 80 το Σάββατο. Και στο Μουντιάλ χθες, Αυστρία, Ιορδανία 3-1, Κονγκό, Πορτογαλία 1-1, Αγγλία, Κροατία 4-2 και Γκάνα, Παναμά 1-0. Στους σημερινούς αγώνες είχαμε αποτέλεσμα Νότια Αφρική, Τσεχία 1-1. Και έχουμε τους υπόλοιπους αγώνες σήμερα και απόψε. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία. Όχι Σουηδία. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Ελβετία και Κατάρ, Καναδάς. Επίσης Νότια Κορέα και Μεξικό. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η, 18 Ιουνίου του 2026. Μια θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Ο Βρετανικός οργανισμός Dun & Humbies που βαθμολογεί τις supermarkets έβαλε πάλι φέτος δεύτερη χρονιά στη συνέχεια στη δεύτερη θέση στην Αμερική τη Market Basket. Εδώ με τα 90 καταστήματα βαθμολογώντας την καθημερινές τιμές χωρίς έκπτωση στην ποιότητα, ειδικά σε εκείνα με την δική της ταμπέλα, την ποικιλία τροφίμων και την υπέροχη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Την πρώτη θέση βέβαια κατέλαβε πάλι η εταιρεία HEB από το Τέξας. Market Basket, more for your dollar.
Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο της Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροφώνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στην Μύρνα Βοστόνη. Είπαμε, το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ άρχισε σήμερα μέχρι τις 9 η ώρα απόψε με γύρο night. Αύριο Παρασκευή και Σάββατο 11 με 11 ώρες και την Κυριακή 11 με 8. Θα είναι στη διάθεση όλων όλα τα αυθεντικά ελληνικά σπιτήσια φαγητά, λουκουμάδες και τα γλυκά της Γλωτόχου. Διασκέδαση Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με την ορχήστρα Αθήνια του Γιώργου Καρατζά και ο DJ Σπύρος διασκεδάζει τον κόσμο τις υπόλοιπες ώρες και μέρες. Βέβαια η κοινότητα της Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ γιορτάζει το 50ο ετήσιο φεστιβάλ. Περάστε, δοκιμάστε τα γλυκά φαγητά και διασκεδάστε. That's the four-day Greek festival of the St. Constantine and Helen community of Cambridge. Started today until 9 o'clock tonight. Continues on tomorrow, Friday and Saturday, 11 to 10, and Sunday, 11 to 8. With all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing at their grounds, 14 Magazine Street, off of Central Square in Cambridge. Η Ομοσπονδία των Οργανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας προσκαλεί τους συλλόγους μέλη σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές Νέου Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 6 στο Μαλιώτιο. Παρακαλούνται όλοι οι σύλλογοι να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τους θα είναι παρόντες και ταμιακώς εντάξει ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου, Λεοντίου Εξεγίνης, Ιπατίου Θεοδούλου και Εθερίου Μαρτύρων και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 5η Ιουνίου, Δωροθέου Επισκόπου Τύρου και Νικάνδρου Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα 18 Ιουνίου, το 1815 έγινε η μάχη του Βατρελό. Οι Ηνωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Το 1821 η τσαρική κυβέρνηση διαμαρτύρεται στην πύλη για τις θηριωδίες των Τούρκων εις βάρος των Ελλήνων. Το 1858 ο Κάρολος Δαρλίνος αποφασίζει να εκδώσει τη θεωρία του για την εξαίρεση των ειδών. Το 1865 πέθανε ο Ευάγγελος Ζάπας. Με τη διαθήκη του όρισε την ανεξαρτησία το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Τέσσερις συνολικά μεταξύ 1859 και 88. Οι αγώνες αυτοί βέβαια, οι τέσσερις αγώνες έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1873 η Αμερικανίδα Susan Anthony, υπέρμαχος των πολιτικών δικαιωμάτων και πρωτοπόρος στην προσπάθεια χορήγησης δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες, τιμωρείται με πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή προσπάθησε να ψηφίσει κατά τις προεδρικές εκλογές του 1872. Το 1922 πέθανε ο Δανός αστρονόμος Τζακόμπους Καπτίν, ο οποίος πρώτος ανακάλυψε στοιχεία για την γαλαξιακή περιστροφή. Το 1930 η Αμερικανική εταιρεία κυκλοφορεί το πρώτο ταξί στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Το 1938 η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία διατηρεί το τίτλο της κερδίζοντας 4-2 την Ουγγαρία στον τελικό του τρίτου παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο στάδιο του Παρισιού. Λίγο πριν την έναρξη του τελικού, ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι είχε τηλεγραφήσει στους παίκτες της Ιταλίας το μήνυμα «Η νίκη, η θάνατος». Παραπέρα. Το 1963 ο Κωνσταντίνος Καραμανής, σαν σήμερα, μία εβδομάδα μετά την παρέτησή του, αναχωρεί χωρίς να γίνει αντιληπτός με προορισμό το Παρίσι, με ψευδόνυμο βέβαια. Και τέλος, σαν σήμερα, 18 Ιουνίου, το 1983 η Sally Ride ήταν η πρώτη Αμερικανίδα που ταξίδεψε στο διάστημα. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Στα επόμενα 10 περίπου λεπτά λέω να ακούσουμε μερικά τραγούδια της παρέας. Είμαι βέβαιος πως όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε. Τραγουδίστε μαζί μας. Συνθέσεις Χατζηδάκη, Μαρκόπουλου και Θεοδωράκη.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάλυση των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω λοιπόν τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε εδώ θα ακούσουμε τα 45 λεπτά της Jukebox, της Music Box από το Jukebox από τη δεκαετία του 60. Πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες, πολλούς και διάφορους συνθέτες και στιχουργούς. Να αρχίσουμε με το 45 του Σπύρου Περιστέρη, ο Αντώνης ο Βαρκάρης, με τον Στέλιο Καζαντζίδη.

45 από το Jukebox της δεκαετίας του 60. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χαρούλα Λαμπράκη σε μια σύνθεση του Λαύκα.

Αθάνατα 45 από το Jukebox. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θοδωρού Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε. Γεια χαρά.

φίλοι, θα υπενθυμίσω το φεστιβάλ της γινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ που άρχισε σήμερα και συνεχίζεται αύριο και μεθαύριο και την Κυριακή. Περάστε με λίγες νότες από το μινόρε της Αυγής.